Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο πρόεδρος Ερντογάν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Σανγκάης. Η 26η Σύνοδο Κορυφής των Πρόεδρων των Κρατών Μελών της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σανγκάης ξεκινά σήμερα. Πλωτή γέφυρα πάνω από το ποταμό Φεράτ σε συνεργασία των τουρκών ενόπλων δυνάμεων και του Συριακού στρατού. Η γέφυρα κατασκευάστηκε με σκοπό να ελαφρύνει το βάρος της μετακίνησης του πληθυσμού στη Δέιρ αλ-Ζόρ. Συλληπιτήριο μήνυμα από την Τουρκία για όσοι χάσαν τη ζωή τους στο πλοίο που ανατράπηκε στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κυπρού. Οι προσπαθίες έρευνας και διάσωσης για τους 18 αγνοωμένους συνεχίζονται. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας Μπουρχανετίν Τουράν ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρέτσεπ Ερντογάν θα μεταβεί στο Μπισκέκ, την πρωτεύουσα της Κυργυζίας, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Ο Τουράν ανέφερε τα εξής σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρόεδρός μας, κ. Ρέτσεπ Ταϊπ Ερντογάν, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του πρόεδρου της Κυργυζικής Δημοκρατίας Σαντίρ Τζαπάροφ, θα επισκεφτεί το Μπισκέκ στις 31 Αυγούστου με 1η Σεπτέμβριο 2026, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο πρόεδρος μας θα απευθύνει ομιλία στη συνεδρία της Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί σε διευρυμένη μορφή της την 3η 1η Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με ηγέτες. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πρώτης γέφυρας που συνδέει τις δύο όχθες του ποταμού Φεράτ στη Συρία, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία μεταξύ των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και του Συριακού στρατού. Ο Τούρκος πρεσβευτής στη Δαμασκό, Νούχ Ιλμάζ, ανέφερε σε ανάρτηση του στη πλατφόρμα X ότι η γέφυρα ολοκληρώθηκε την 30 Αυγούστου, ανήμερα της ημέρας νίκης. Ο πρεσβευτής Ιλμάζ τόνισε ότι η γέφυρα που κατασκευάστηκε σε συνεργασία με τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις και το Συριακό στρατό αντικαθιστά την παλιά γέφυρα που καταστράφηκε από τις πλημμύρες. Οι τουρκικές και οι Συριακές ενόπλες δυνάμεις χτίζουν μαζί το μέλλον και σε καιρό ειρήνης, ανέφερε ο Ιλμάζ. Ο Σύρος Υπουργός Άμυνας Μουρχάφ Αμπού Κασρά έγραψε επίσης στο X ότι η γέφυρα κατασκευάστηκε με σκοπό να ελαφρύνει το βάρος της μετακίνησης για τους κατοίκους της Δέιρ αλ-Ζόρ. Ο Αμπού Κασρά πρόσθεσε: «Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον αδερφό μου, τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Στρατηγό Ιασάρ Γκουλιέρ, για τις έντονες προσπάθειες του στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες μας».

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε βαθιά θλίψη για τις απώλειες ανθρώπινων ζώων που σημειώθηκαν ως αποτέλεσμα της ανατροπής επιβατικού πλοίου, το οποίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Γκύρνε της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου με προορισμό το λιμάνι Τασουλιού της Μέρσιν. Το Υπουργείο εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση σχετικά με την ανατροπή του επιβατικού πλοίου στα ανοιχτά της Γκύρνε. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τις απώλειες ανθρώπινων ζώων που σημειώθηκαν στο δυστύχημα που προκλήθηκε σήμερα από την ανατροπή επιβατικού πλοίου, το οποίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Γκύρνε της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου με προορισμό το Τάσουτζου της Μέρσιν. Ευχόμαστε από τον Αλλάχ να αναπαύσει τις ψυχές όσων έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και εκφράζουμε τα συλληπιτήρια μας στις οικογένειές τους, στο έθνος μας και στον λαό της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου». Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Τουρκία παρέχει πλήρη στήριξη στις εντατικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που διεξάγουν οι αρχές της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, ενώ σημαίνεται ότι στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 2 ελικόπτερα, 2 σκάφη και 1 ομάδα διτών από την Τουρκία, καθώς και 2 πλοία της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων. Στην ανακοίνωση σημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που διεξάγονται με στόχο την αποτροπή περαιτέρω απώλειών ανθρώπινων ζώων και τον εντοπισμό των αγνωμένων συνεχίζονται σε στενό συντονισμό και συνεργασία με τις αρχές της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Το ταχύπλο επιβατικό πλοίο Φιλοζέτ, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ του λιμανιού της Γκύρνε στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου και του λιμανιού Τάσουτζου στη Μέρσιν, άρχισε να μπάζει νερά από την πλώρη λίγο μετά την αναχώρηση του από την Γκύρνε το μεσημέρι. Το πλοίο ανατράπηκε ενώ προσπαθούσε να επιστρέψει στο λιμάνι της Γκύρνε από τους 267 ανθρώπους που επέβαιναν στο πλοίο, 259 επιβάτες και 8 μέλη του πληρώματος, 241 διασώθηκαν ενώ 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση για τον εντοπισμό 18 ανθρώπων συνεχίζονται. Η Ελλάδα προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας ύψους 3,6 δισεκατομμύρια δολαρίων για την απόκτηση 3 Ισραηλινών συστημάτων αεράμυνα σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών και ελληνικών μέσων ενημέρωσης, προχωρώντας με τη σημαντική αυτή αμυντική συμφωνία παρά την ευρεία διεθνή καταδίκη της Ισραηλινής επιθετικότητας στην περιοχή. Η Jerusalem Post ανέφερε ότι μια ελληνική αντιπροσωπεία θα υπογράψει τη συμφωνία με το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας στο Τελαβίβ μετά από σχεδόν 3 χρόνια διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία καλύπτει τα συστήματα Davis Link, Spider και Barak MX, τα οποία θα ενσωματωθούν στο σχεδιαζόμενο πολυεπίπεδο δίκτυο άμυνας της Ελλάδας με την ονομασία Achilles Shield. Αναμένεται ότι η Ραφαέλ του Ισραήλ θα εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μερίδιο του συμβολέου για την προμήθεια του Davis Link, σχεδιασμένου για την αντιμετώπιση βαλιστικών και βάριων πυράβλων καθώς και κινητών συστοιχειών, Spider, ιαδρώνους και υπτάμενους στόχους. Ισραήλ Eurospace Industries θα προμηθεύσει το σύστημα Barak MX για την αναχέτηση αεροσκαφών και πυράβλων. Δίκτυο διοίκησης. Το έργο περιλαμβάνει ένα πανεθνικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που συνδύει αισθητήρες και ραντάρ για την ταξινόμηση απειλών και το συνορισμό των αναχαιτήσεων. Αναμένεται οι συστοιχείες Spider να αναπτυχθούν σε νησιά το Αιγαίο, ενώ οι ελληνικοί αμυντικοί κατασκευαστές προορίζεται να λάβουν περίπου 820 εκατομμύρια δολάρια σε υπεργολαβίες. Σύμφωνα με την Ισραηλινή οικονομική εφημερίδα Calcalist, το έργο θα υλοποιηθεί σε περίπου 35 μήνες. Έως 12 ελληνικές εταιρείες θα αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 25% του έργου μετά από απαιτήσεις της Αθήνας για εγχώρια συμμετοχή, μεταφορές τεχνολογίας και πρόσβαση σε πηγαίο κώδικα λογισμικού για αυτοδύναμη συντήρηση. Η ελληνική εφημερίδα Καθημερινή επίσης επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ ολοκληρωθεί η συλλαγή, θα ξεπεράσει την πώληση του Ισραηλινού συστήματος RO3 στη Γερμανία το 2023 αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια. Κατά συνέπεια, πολύ λιγότεροι στρατιώτες μπορούσαν να σταλούν στην Ανατολία. Το γεγονός ότι ο Οσμάν Χαμντι Μπέι, το οποίο η άμεση σχέση με τον Μουσταφά Κεμάλ Πασά και την Άγκαρα δεν μπορεί να

προσδιοριστεί. Επέστρεψε στην Αλβανία με μια αντιπροσωπεία τον Σεπτέμβριο του 1920 και έγινε αρχηγός του επιτελείου του Αλβανικού στρατού. Πρέπει να έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτής της αποστολής. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Οι μέρες και τα γεγονότα πέρασαν γρήγορα και είχε έρθει η ώρα να εκδιωχθούν οι εισβολείς από την Ανατολία. Αυτό επιτεύχθηκε με τη μεγάλη επίθεση η οποία ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου. Ο στρατός εισβολής αποσύρθηκε στη θάλασσα από το σημείο όπου αποβιβάστηκε στην Ίσμυρ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα ήταν η ώρα να αποκατασταθεί η τάξη και τα σύνορα στην περιοχή. Μετά τη νίκη των Τούρκων, η Σόφια κινήθηκε αμέσως για να διαπιστώσει τη στάση των Τουρκών ή μάλλον της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκία, για να δημιουργήσει καλές σχέσεις με την Άγκαρα και να εξασφαλίσει υποστήριξη για τις βουλγαρικές θέσεις στη Δυτική Θράκη. Έστειλε αντιπροσώπους στην Ανατολία σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Στα τέλη του 1922, οι Πουκαντσίροφ και Ατσκόφ βρίσκονταν στην Άγκαρα για τον σκοπό αυτό.

Ο Σταμπολίσκι υπαγορεύει σημειώματα στον Πουκαντσίροφ, τα οποία πρέπει να ζητηθούν απευθείας κατά τη συνάντηση του με τον Μουσταφά Κεμάλ. Ο Πουκαντσίροφ σε κάποιο σημείο ενημερώνει τον Μουσταφά Κεμάλ για την επιθυμία της Σόφιας να δημιουργήσει καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι συζητήσεις είναι θετικές. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Σόφια στέλνει τον γενικό πρόξενο της στην Έντρινε, Τόντορ Μάρκοφ, στην Ανατολία στις 27 Δεκεμβρίου 1922 για να συναντηθεί με την κυβέρνηση της Μεγάλης Εθνοσέλευσης, ώστε να θέσει τις βάσεις για μια συμφωνία καλής γειτονιάς με την Τουρκία και να εξασφαλίσει υποστήριξη για τις βουλγαρικές θέσεις στη Λοζάνη. Η συνάντηση του Μάρκοφ με τον Μουσταφά Κεμάλ λαμβάνει χώρα στην Ισμίρ τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου 1923.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μάρκοφ έθεσε διάφορα ζητήματα που είχε τονίσει η Βουλγαρία. Το πρώτο ήταν η σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και το δεύτερο η υποστήριξη που παρήχαν οι Τούρκοι για την πρόσβαση στο Αιγαίο μέσω της Δυτικής Θράκης. Το τρίτο ήταν το ζήτημα της μετανάστευσης. Οι συζητήσεις ήταν θετικές, αλλά οι προσεγγίσεις διέφεραν σε ορισμένα ζητήματα. Η υποστήριξη της Τουρκίας στις βουλγαρικές διατριβές περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό στην πρόσβαση της Σόφιας στο Αιγαίο. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πολιτικές των δύο χωρών δεν συμμίπτουν πολύ στο ζήτημα της Δυτικής Θράκης. Η Άγκαρα απαιτεί είτε να της δοθεί η Δυτική Θράκη ως πολεμικές αποζημιώσεις είτε να καθοριστεί η μοίρα της με δημοψήφισμα. Στην πραγματικότητα, το δημοψήφισμα είναι μια άποψη που είχε υποστηρίξει προηγουμένως και ο Σταμπολίσκι.

Ένα από τα σημεία διαφωνίας στη διαπραγματεύση μεταξύ Άγκαρα και Σόφιας πριν από τη Λοζάνη ήταν το ζήτημα των προσφύγων. Με άλλα λόγια, αφορούσε την επιστροφή των Βουλγαρών που είχαν εγκαταλείψει προηγουμένως την Ανατολική Θράκη. Η Άγκαρα σε αυτό το ζήτημα, το οποίο εξακολουθεί να τίθεται σήμερα ως αίτημα αποζημίωσης, θέλει να τηρηθούν οι προηγουμένως υπογεγραμμένες συμφωνίες. Η κατάσταση είναι σαφής. Το τι θα συμβεί στη Λοζάνη είναι ξεκάθαρο. Έχει καταστεί σαφές ότι η Σόφια και η Άγκαρα δεν έχουν τις ίδιες πολιτικές όσον αφορά τη Δυτική Θράκη και την επιστροφή των Βουλγάρων που έφυγαν. Ωστόσο, οι συνθήκες και η διεθνής συγκυρία απαιτούν επίσης συνεργασία.

Ο Σταμπολίσκι, ο οποίος ζήτησε υποστήριξη από την Άγκαρα για τις θέσεις του σχετικά με τη Δυτική Θράκη, δηλαδή την πρόσβαση στο Αιγαίο και την επιστροφή των Βουλγάρων που είχαν εγκαταλείψει την Ανατολική Θράκη, ακολούθησε διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την εγκαθίδρυση επίσημων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ίσως λόγω πιέσεων από τους συμμάχους, επιθέσεων από την αντιπολίτευση, επιθυμίας να κρατήσει ένα διαπραγματευτικό χαρτί, διατήρησε απόσταση από την Άγκαρα. Ζήτησε από τον Μάρκοφ, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ιστάμπουλ, να αποφύγει την εγκαθίδρυση επίσημων σχέσεων και την εμπλοκή σε άμεσες διαπραγματεύσεις με την Άγκαρα.

Σε μια εποχή που η Σόφια βίωνε τότε τέτοιο φόβο και δισταγμό, η Άνκαρα έκανε ένα νέο βήμα. Ήθελε να στείλει έναν επίσημο εκπρόσωπο στη Βουλγαρία. Ωστόσο η κυβέρνηση σταμπολίστηκε και πάλι επιφυλακτική στις πιέσεις ήθελε ο εκπρόσωπος να εργαστεί υπό την Ισπανική πρεσβεία, η οποία είχε αναλάβει την υπεράσπιση των Οθωμανικών συμφερόντων στη Βουλγαρία. Αλλά λόγω των πιέσεων της Άνκαρα αναγκάστηκαν να δεχθούν τον εκπρόσωπο με ημιεπίσημη ιδιότητα. Εν τω μεταξύ, ο Ινωνού και ο Σταμπολίσκι ταξίδεψαν στις διαπραγματεύσεις της Λοζάνης με το ίδιο τρένο.

Ωστόσο, παρά την υποστήριξη της Τούρκη, οι βουλγαρικές θέσεις για την Δυτική Θράκη δεν έγιναν αποδεκτές στη Λοζάνη. Η περιοχή παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με την υποστήριξη και την πίεση των συμμάχων. Εν τω μεταξύ, παρόλο που και οι δύο χώρες το επιθυμούσαν έντονα, οι διπλωματικές σχέσεις δεν κατέστη δυνατόν να αποκατασταθούν κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Σταμπολίσκη λόγω των φόβων του. Αυτή η περίοδος έληξε με το στρατιωτικό πραξικόπημα της 9ης Ιουνίου 1923. Οι επίσημες σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας αποκαταστάθηκαν μόνο περίπου 2,5 χρόνια μετά τη δολοφονία του, με την υπογραφή της Συνθήκης Φιλίας μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας στις 18 Οκτωβρίου 1925.

Ναι, αυτή είναι η πορεία των τουρκοβουλγαρικών σχέσεων κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας επιστρέψουμε τώρα σε αυτή τη χώρα και στη Συμφωνία Τουρκοβουλγαρικής Παραμονής που υπογράφηκε στην Άγκαρα στις 18 Οκτωβρίου 1925. Η συμφωνία αυτή όριζε ότι η εθελοντική μετανάστευση των Τούρκων της Βουλγαρίας δεν θα παρεμποδιζόταν, ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να φέρουν μαζί τους τα χρήματά τους, την κινητή περιουσία και τα ζώα τους και ότι μπορούσαν να πουλήσουν την ακίνητη περιουσία τους. Με αυτή τη συμφωνία οι μεταναστεύσεις ρυθμίστηκαν για πρώτη φορά. Γεια σας.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θα εστιάσουμε στο γεγονός ότι η Κασπία θάλασσα, αν και αναφέρεται ως θάλασσα σε διάφορες γλώσσες από την αρχαιότητα, είναι στην πραγματικότητα μια πολύ μεγάλη λίμνη. Ξεκινάμε λοιπόν λέγοντας ότι η Κασπία δεν είναι θάλασσα. Η λίμνη της Κασπίας είναι ένα υδάτινο σώμα με έκταση 371.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων που στο σημερινό πολιτικό χάρτη βρίσκεται μεταξύ των εδαφών του Αζερβαϊτζάν, του Ιράν, του Καζακστάν, της Ρωσίας και του Τουρκμενιστάν. Η Τουρκία, η Αρμενία, η Γεωργία και το Ουσβεκιστάν συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών στην περιοχή της κύριας επιρροής της Κασπίας θάλασσας όσον αφορά το κλίμα και την οικονομία. Παρά το μέγεθός της, ο λόγος για τον οποίο η Κασπία θάλασσα χαρακτηρίζεται ως λίμνη έγκυται στα κριτήρια για να θεωρείται ένα υδάτινο σώμα θάλασσα. Ο ορισμός της θάλασσας με μια γενικότερη περιγραφή είναι ένα μεγάλο και αλμυρό σώμα νερού

συνδέεται με τους ωκεανούς. Επομένως, για να θεωρηθεί ένα υδάτινο σώμα θάλασσα, απαιτείται πρώτα μια άμεση ή έμεση σύνδεση με τον ωκεανό. Αντίστοιχα, τα επίπεδα νερού και η αλατότητα των υδάτινων σωμάτων αλλάζουν. Δεύτερον, οι θάλασσες συχνά εκτείνονται σε μεγάλες περιοχές και έχουν μεγάλα βάθη. Η Κασπία, από την άλλη, δεν χαρακτηρίζεται τεχνικά ως θάλασσα γιατί περιβάλλεται από ξηρά και στις τέσσερις πλευρές.

0: Η λίμνη της Κασπίας είναι το μεγαλύτερο κλειστό υδάτινο σώμα στον κόσμο. Μόνο η επιφάνεια της Κασπίας θάλασσας καλύπτει περίπου το 40% της έκτασης που καλύπτεται από λίμνες στον κόσμο. Παρά το μέγεθός της, το ότι περιβάλλεται από ξηρά και η χαμηλή αλατότητα κρατούν την Κασπία εκτός της θαλάσσιας κατηγορίας. Κάνουμε μια σύγκριση με βάση το κριτήριο μεγέθους, το πλάτος της επιφάνειας της Κασπίας είναι περίπου 33 φορές μεγαλύτερο από τη θάλασσα του Μαρμαρά. Ωστόσο, η θάλασσα του Μαρμαρά έχει την ιδιότητα της θάλασσας επειδή έχει θαλάσσια σύνδεση μέσω της Μαύρης Θάλασσας και του Αιγαίου, ενώ η Κασπία έχει την ιδιότητα της λίμνης επειδή περιβάλλεται από ξηρά. Δεδομένου ότι είναι μια κλειστή υδάτινη μάζα, η αλατότητα και το βάθος της Κασπίας είναι χαμηλότερα από τη θάλασσα του Μαρμαρά. Το μέσο βάθος του Μαρμαρά είναι υπερδιπλάσιο από αυτό της Κασπίας.
1: Διότι...

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο πρόεδρος Ερντογάν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Σανγκάης. Η 26η Σύνοδο Κορυφής των Πρόεδρων των Κρατών Μελών της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σανγκάης ξεκινά σήμερα. Πλωτή γέφυρα πάνω από το ποταμό Φεράτ σε συνεργασία των Τουρκών Ενόπλων Δυνάμεων και του Συριακού Στρατού. Η γέφυρα κατασκευάστηκε με σκοπό να ελαφρύνει το βάρος της μετακίνησης του πληθυσμού στη Δέιρ αλ-Ζόρ. Συλληπιτήριο μήνυμα από την Τουρκία για όσους χάσαν τη ζωή τους στο πλοίο που ανατράπηκε στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου. Οι προσπαθίες έρευνας και διάσωσης για τους 18 αγνοωμένους συνεχίζονται. Και τώρα ήδη αναλυτικά. Ο Διεθνής Επικοινωνίας Μπουρχάνε Τιντουράν ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρέτσεπ Ερντογάν θα μεταβεί στο Μπισκέκ, την πρωτεύουσα της Κυργυζίας, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Ο Ντουράν ανέφερε τα εξής σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρόεδρός μας, κ. Ρέτσεπ Ταϊπ Ερντογάν, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του πρόεδρου της Κυργυζικής Δημοκρατίας, Σαντίρ Τζαπάροφ, θα επισκεφτεί το Μπισκέκ στις 31 Αυγούστου με 1η Σεπτέμβριο 2026, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο πρόεδρός μας θα απευθύνει ομιλία στις συνεδρίες της Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί σε διευρυμένη μορφή της την 3η-1η Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με ηγέτες. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πρώτης γέφυρας που συνδέει τις δύο όχθες του ποταμού Φεράτ στη Συρία, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία μεταξύ των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και του Συριακού Στρατού. Ο Τούρκος πρεσβευτής στη Δαμασκό, Νου Χιλμάς, ανέφερε σε ανάρτηση του στη πλατφόρμα X ότι η γέφυρα ολοκληρώθηκε την 30 Αυγούστου, ανήμερα της ημέρας νίκης. Ο πρεσβευτής Χιλμάς τόνισε ότι η γέφυρα που κατασκευάστηκε σε συνεργασία με τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις και το Συριακό Στρατό αντικαθιστά την παλιά γέφυρα που καταστράφηκε από τις πλημμύρες. Οι τουρκικές και οι Συριακές ενόπλες δυνάμεις χτίζουν μαζί το μέλλον και σε καιρό ειρήνης, ανέφερε ο Ιλμάς. Ο Σύρος Υπουργός Άμυνας Μουρχάφ Αμπού Κασρά έγραψε επίσης στο X ότι η γέφυρα κατασκευάστηκε με σκοπό να ελαφρύνει το βάρος της μετακίνησης για τους κατοίκους της Δέιρ αλ-Ζόρ. Ο Αμπού Κασρά πρόσθεσε: «Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον αδερφό μου, τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, στρατηγό Ιασάρ Γκουλιέρ, για τις έντονες προσπάθειες του στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες μας».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε βαθιά θλίψη για τις απώλειες ανθρώπινων ζώων που σημειώθηκαν ως αποτέλεσμα της ανατροπής επιβατικού πλοίου το οποίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Γκύρνε της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου με προορισμό το λιμάνι Τάσουγιού της Μέρσιν. Το Υπουργείο εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση σχετικά με την ανατροπή του επιβατικού πλοίου στα ανοιχτά της Γκύρνε. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τις απώλειες ανθρώπινων ζώων που σημειώθηκαν στο δυστύχημα που προκλήθηκε σήμερα από την ανατροπή επιβατικού πλοίου, το οποίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Γκύρνε της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου με προορισμό το Τάσουγιού της Μέρσιν. Ευχόμαστε από τον Αλλάχ να αναπαύσει τις ψυχές όσων έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και εκφράζουμε τα συλληπιτήρια μας στις οικογένειές τους, στο έθνος μας και στον λαό της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου». Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Τουρκία παρέχει πλήρη στήριξη στις εντατικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που διεξάγουν οι αρχές της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, ενώ σημαίνεται ότι στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν δύο ελικόπτερα, δύο σκάφη και μια ομάδα διτών από την Τουρκία, καθώς και δύο πλοία της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων. Στην ανακοίνωση σημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που διεξάγονται με στόχο την αποτροπή περαιτέρω απώλειών ανθρώπινων ζώων και τον εντοπισμό των αγνωμένων συνεχίζονται σε στενό συντονισμό και συνεργασία με τις αρχές της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Το ταχύπλοο επιβατικό πλοίο Φιλοζέτ, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ του λιμανιού της Γκύρνε στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου και του λιμανιού Τάσουγιού στη Μέρσιν, άρχισε να μπάζει νερά από την πλώρη λίγο μετά την αναχώρηση του από την Γκύρνε το μεσημέρι. Το πλοίο ανατράπηκε ενώ προσπαθούσε να επιστρέψει στο λιμάνι της Γκινέα από τους 267 ανθρώπους που επέβαιναν στο πλοίο, 259 επιβάτες και 8 μέλη του πληρώματος, 241 διασώθηκαν ενώ 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση για τον εντοπισμό 18 ανθρώπων συνεχίζονται. Η Ελλάδα προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας ύψους 3,6 δισεκατομμύρια δολαρίων για την απόκτηση 3 Ισραηλινών συστημάτων αεράμυνα σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών και ελληνικών μέσων ενημέρωσης, προχωρώντας με τη σημαντική αυτή αμυντική συμφωνία παρά την ευρεία διεθνή καταδίκη της Ισραηλινής επιθετικότητας στην περιοχή. Η Jerusalem Post ανέφερε ότι μια ελληνική αντιπροσωπεία θα υπογράψει τη συμφωνία με το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας στο Τελαβίβ μετά από σχεδόν 3 χρόνια διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία καλύπτει τα συστήματα Davis Link, Spider και Barak MX, τα οποία θα ενσωματωθούν στο σχεδιαζόμενο πολυεπίπεδο δίκτυο άμυνας της Ελλάδας με την ονομασία Achilles Shield. Αναμένεται ότι η Ραφαέλ του Ισραήλ θα εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μερίδιο του συμβολέου για την προμήθεια του Davis Link, σχεδιασμένου για την αντιμετώπιση βαλιστικών και βάριων πυραυλών καθώς και κινητών συστοιχειών Spider για δρόνους και υπτάμενους στόχους. Ισραήλ Eurospace Industries θα προμηθεύσει το σύστημα Barak MX για την αναχέτηση αεροσκαφών και πυραύλων. Δίκτυο διοίκησης. Το έργο περιλαμβάνει ένα πανεθνικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που συνδέει αισθητήρες και ραντάρ για την ταξινόμηση απειλών και τον συνορισμό των αναχαιτήσεων. Αναμένεται οι συστοιχείες Spider να αναπτυχθούν σε νησιά του Αιγαίου, ενώ οι ελληνικοί αμυντικοί κατασκευαστές προορίζεται να λάβουν περίπου 820 εκατομμύρια δολάρια σε υπεργολαβίες. Σύμφωνα με την Ισραήλ.

οικονομική εφημερίδα Κάλκα Λίστ, το έργο θα υλοποιηθεί σε περίπου 35 μήνες. Έως 12 ελληνικές εταιρείες θα αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 25% του έργου μετά από απαιτήσεις της Αθήνας για εγχώρια συμμετοχή, μεταφορές τεχνολογίας και πρόσβαση σε πηγαίο κώδικα λογισμικού για αυτοδύναμη συντήρηση. Η ελληνική εφημερίδα Καθημερινή επίσης επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία αναμένεται τη Δευτέρα, αν ολοκληρωθεί η συλλαγή, θα ξεπεράσει την πώληση του Ισραηλινού συστήματος RO3 στη Γερμανία το 2023 αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Αγαπητοί ακροατές, πληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια. Κατά συνέπεια, πολύ λιγότεροι στρατιώτες μπορούσαν να σταλούν στην Ανατολία. Το γεγονός ότι ο Σμάν Χαμντι Μπέι, το οποίο η άμεση σχέση με τον Μουσταφά Κεμάλ Πασά και την Άγκαρα δεν μπορεί να προσδιοριστεί, επέστρεψε στην Αλβανία με μια αντιπροσωπεία τον Σεπτέμβριο του 1920 και έγινε αρχηγός του επιτελείου του Αλβανικού στρατού. Πρέπει να έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτής της αποστολής. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Οι μέρες και τα γεγονότα πέρασαν γρήγορα και είχε έρθει η ώρα να αγκιωχθούν οι εισβολείς από την Ανατολία. Αυτό επιτεύχθηκε με τη μεγάλη επίθεση η οποία ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου. Ο στρατός εισβολής αποσύρθηκε στη θάλασσα από το σημείο όπου αποβιβάστηκε στην Ίσμυρ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα ήταν η ώρα να αποκατασταθεί η τάξη και τα σύνορα στην περιοχή. Μετά τη νίκη των Τούρκων, η Σόφια κινήθηκε αμέσως για να διαπιστώσει

ciddi στάση των Τουρκών ή μάλλον της μεγάλης εθνοσυνέλευσης της Τουρκία, για να δημιουργήσει καλές σχέσεις με την Άγκαρα και να εξασφαλίσει υποστήριξη για τις βουλγαρικές θέσεις στη Δυτική Θράκη, έστειλε αντιπροσώπους στην Ανατολία σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Στα τέλη του 1922, οι Πουκαντσίροφ και Ατσκόφ βρίσκονταν στην Άγκαρα για τον σκοπό αυτό.

Ο Σταμπολίσκι υπαγορεύει σημειώματα ωστόν που Καντσίροφ, τα οποία πρέπει να ζητηθούν απευθείας κατά τη συνάντηση του με τον Μουσταφά Κεμάλ. Ο Πουκαντσίροφ σε κάποιο σημείο ενημερώνει τον Μουσταφά Κεμάλ για την επιθυμία της Σόφιας να δημιουργήσει καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι συζητήσεις είναι θετικές. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Σόφια στέλνει τον γενικό πρόξενο της στην Έντρινε, Τόντορ Μάρκοφ, στην Ανατολία στις 27 Δεκεμβρίου 1922 για να συναντηθεί με την κυβέρνηση της Μεγάλης Εθνοσέλευσης, ώστε να θέσει τις βάσεις για μια συμφωνία καλής γειτονίας με την Τουρκία και να εξασφαλίσει υποστήριξη για τις βουλγαρικές θέσεις στη Λοζάνη. Η συνάντηση του Μάρκοφ με τον Μουσταφά Κεμάλ λαμβάνει χώρα στην Ισμίρ τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου 1923.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μάρκοφ έθεσε διάφορα ζητήματα που είχε τονίσει η Βουλγαρία. Το πρώτο ήταν η σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και το δεύτερο η υποστήριξη που παρήχαν οι Τούρκοι για την πρόσβαση στο Αιγαίο μέσω της Δυτικής Θράκης. Το τρίτο ήταν το ζήτημα της μετανάστευσης. Οι συζητήσεις ήταν θετικές, αλλά οι προσεγγίσεις διέφεραν σε ορισμένα ζητήματα. Η υποστήριξη της Τουρκίας στις βουλγαρικές διατριβές περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό στην πρόσβαση της Σόφιας στο Αιγαίο. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πολιτικές των δύο χωρών δεν συμμίπτουν πολύ στο ζήτημα της Δυτικής Θράκης. Η Άγκαρα απαιτεί είτε να της δοθεί η Δυτική Θράκη ως πολεμικές αποζημιώσεις είτε να καθοριστεί η μοίρα της με δημοψήφισμα. Στην πραγματικότητα, το δημοψήφισμα είναι μια άποψη που είχε υποστήριξει προηγουμένως και ο Σταμπολίσκι.

ένα από τα σημεία διαφωνίας στη διαπραγματεύση μεταξύ Άγκαρα και Σόφιας πριν από τη Λοζάνη ήταν το ζήτημα των προσφύγων. Με άλλα λόγια, αφορούσε την επιστροφή των Βουλγαρών που είχαν εγκαταλείψει προηγουμένως την Ανατολική Θράκη. Η Άγκαρα σε αυτό το ζήτημα, το οποίο εξακολουθεί να τίθεται σήμερα ως αίτημα αποζημίωσης, θέλει να τηρηθούν οι προηγουμένως υπογεγραμμένες συμφωνίες. Η κατάσταση είναι σαφής. Το τι θα συμβεί στη Λοζάνη είναι ξεκάθαρο. Έχει καταστεί σαφές ότι η Σόφια και η Άγκαρα δεν έχουν τις ίδιες πολιτικές όσον αφορά τη Δυτική Θράκη και την επιστροφή των Βουλγάρων που έφυγαν. Ωστόσο, οι συνθήκες και η διεθνής συγκυρία απαιτούν επίσης συνεργασία.

Ο Σταμπολίσκι, ο οποίος ζήτησε υποστήριξη από την Άγκαρα για τις θέσεις του σχετικά με τη Δυτική Θράκη, δηλαδή την πρόσβαση στο Αιγαίο και την επιστροφή των Βουλγάρων που είχαν εγκαταλείψει την Ανατολική Θράκη, ακολούθησε διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την εγκαθίδρυση επίσημων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ίσως λόγω πιέσεων από τους συμμάχους, επιθέσεων από την αντιπολίτευση, επιθυμίας να κρατήσει ένα διαπραγματευτικό χαρτί, διατήρησε απόσταση από την Άγκαρα. Ζήτησε από τον Μάρκοφ, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ιστάμπουλ, να αποφύγει την εγκαθίδρυση επίσημων σχέσεων και την εμπλοκή σε άμεσες διαπραγματεύσεις με την Άγκαρα.

Ωστόσο, παρά την υποστήριξη της Τούρκης και οι βουλγαρικές θέσεις για τη Δυτική Θράκη, δεν έγιναν αποδεκτές στη Λοζάνη. Η περιοχή παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με την υποστήριξη και την πίεση των συμμάχων. Ενώ μεταξύ, παρόλο που και οι δύο χώρες το επιθυμούσαν ένδονα, οι διπλωματικές σχέσεις δεν κατέστη δυνατό να αποκατασταθούν κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ταμπολίσκη λόγω των φόβων του. Αυτή η περίοδος έληξε με το στρατιωτικό πραξικόπημα της 9ης Ιουνίου 1923. Οι επίσημες σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας αποκαταστάθηκαν μόνο περίπου 2,5 χρόνια μετά τη δολοφονία του, με την υπογραφή της συνθήκης φιλίας μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας στις 18 Οκτωβρίου 1925.

Ναι, αυτή είναι η πορεία των τουρκοβουλγαρικών σχέσεων κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας επιστρέψουμε τώρα σε αυτή τη χώρα και στη Συμφωνία Τουρκοβουλγαρικής Παραμονής που υπογράφηκε στην Άγκαρα στις 18 Οκτωβρίου 1925. Η συμφωνία αυτή όριζε ότι η εθελοντική μετανάστευση των Τούρκων της Βουλγαρίας δεν θα παρεμποδιζόταν, ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να φέρουν μαζί τους τα χρήματά τους, την κινητή περιουσία και τα ζώα τους και ότι μπορούσαν να πουλήσουν την ακίνητη περιουσία τους. Με αυτή τη συμφωνία οι μεταναστεύσεις ρυθμίστηκαν για πρώτη φορά. Γεια σας.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θα εστιάσουμε στο γεγονός ότι η Κασπία θάλασσα, αν και αναφέρεται ως θάλασσα σε διάφορες γλώσσες από την αρχαιότητα, είναι στην πραγματικότητα μια πολύ μεγάλη λίμνη. Ξεκινάμε λοιπόν λέγοντας ότι η Κασπία δεν είναι θάλασσα. Η λίμνη της Κασπίας είναι ένα υδάτινο σώμα με έκταση 371.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων που στο σημερινό πολιτικό χάρτη βρίσκεται μεταξύ των εδαφών του Αζερβαϊτζάν, του Ιράν, του Καζακστάν, της Ρωσίας και του Τουρκμενιστάν. Η Τουρκία, η Αρμενία, η Γεωργία και το Ουσβεκιστάν συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών στην περιοχή της κύριας επιρροής της Κασπίας θάλασσας όσον αφορά το κλίμα και την οικονομία. Παρά το μέγεθός της, ο λόγος για τον οποίο η Κασπία θάλασσα χαρακτηρίζεται ως λίμνη έγκυται στα κριτήρια για να θεωρείται ένα υδάτινο σώμα θάλασσα. Ο ορισμός της θάλασσας με μια γενικότερη περιγραφή είναι ένα μεγάλο και αλμυρό σώμα νερού που συνδέεται με τους ωκεανούς. Επομένως, για να θεωρηθεί ένα υδάτινο σώμα θάλασσα απαιτείται πρώτα μια άμεση ή έμεση σύνδεση με τον ωκεανό. Αντίστοιχα, τα επίπεδα νερού και η αλατότητα των υδάτινων σωμάτων αλλάζουν. Δεύτερον, οι θάλασσες συχνά εκτείνονται σε μεγάλες περιοχές και έχουν μεγάλα βάθη. Η Κασπία από την άλλη δεν χαρακτηρίζεται τεχνικά ως θάλασσα γιατί περιβάλλεται από ξηρά και στις τέσσερις πλευρές. Η λίμνη της Κασπίας είναι το μεγαλύτερο κλειστό υδάτινο σώμα στον κόσμο. Μόνο η επιφάνεια της Κασπίας θάλασσας καλύπτει περίπου το 40% της έκτασης που καλύπτεται από λίμνες στον κόσμο. Παρά το μέγεθός της, το ότι περιβάλλεται από ξηρά και η χαμηλή αλατότητα κρατούν την Κασπία εκτός της θαλάσσιας κατηγορίας. Κάνουμε μια σύγκριση με βάση το κριτήριο μεγέθους, το πλάτος της επιφάνειας της Κασπίας είναι περίπου 33 φορές μεγαλύτερο από τη θάλασσα του Μαρμαρά. Ωστόσο, η θάλασσα του Μαρμαρά έχει την ιδιότητα της θάλασσας επειδή έχει θαλάσσια σύνδεση μέσω της Μαύρης Θάλασσας και του Αιγαίου, ενώ η Κασπία έχει την ιδιότητα της λίμνης επειδή περιβάλλεται από ξηρά. Δεδομένου ότι είναι μια κλειστή υδάτινη μάζα, η αλατότητα και το βάθος της Κασπίας είναι χαμηλότερα από τη θάλασσα του Μαρμαρά. Το μέσο βάθος του Μαρμαρά είναι υπερδιπλάσιο από αυτό της Κασπίας.
1: Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!